0: Δεν με τραμακάς είπε πούτα, είμαι τον τραμακάς.
1: Pero ahí estáis brutando el chupe olímpico.